Η ώρα στη Τουρκία είναι 5η, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

κυριότητα στη Δύση σε τίτλους. Ο Φινάνσεν Φιντάνσεν αντίθηκε με τον Πούτιν στο Καζάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι οι δεσμοί με την Τουρκία ενισχύονται σταθερά και αποκτούν νέα σημασία. Φιντάν, τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία με την Αμερική Ιράν δεν έχουν ακόμη επιληθεί. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές δεν έχουν ακόμη καθορίσει ποιος θα αραιώσει, παρακολουθήσει και επαληθεύσει τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παρά την πρόοδο προς μια συμφωνία με την Αμερική Ιράν. Οι τουρκικές και ισπανικές αμυντικές βιομηχανίες υπεγράψαν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας. Οι συμφωνίες στοχεύουν στη σύνδεση μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων άμυνας, κύριων εργολάβων και αλυσίδων εφοδιασμού στην Τουρκία και την Ισπανία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Χακάν Φιντάν, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Ρωσία. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Πούτιν δέχθηκε τον Φιντάν στη ρωσική πόλη Καζάν. Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα απομαγνητοφώνηση των εναρκτήριων δηλώσεων της συνάντησης, στην οποία ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε ότι δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκία αναπτύσσονται σταθερά. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό», είπε ο Πούτιν στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο σύμβουλος του Πρόεδρου Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Πούτιν σημείωσε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν πάψει προπόδουν να είναι απλώς τυπικές και είναι πραγματικά φιλικές, αποκτώντας διαρκώς νέο νόημα. Το Κρεμλίνο εξαίρει τον ρόλο του Ερδογάν. Ο Πούτιν είπε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στάση που τήρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και ζήτησε από τον Φιντάν να του μεταφέρει τις καλύτερες ευχές του.

φράζοντας παράλληλα τη χαρά του να τον αποδέχεται πάντα στη Ρωσία. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να συνδεθώ μαζί σας στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης και να συζητήσουμε επίκαιρα ζητήματα που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες μας, πρόσθεσε ο Πούτιν. Ο Φιδά μετέφερε τους αιτισμούς του Ερδάνου στο Πούτιν και είπε τα εξής: «Πράγματι, η περιοχή μας και ο κόσμος έχουν μια ιδιαίτερη φορτωμένη διεθνή ατζέντα και η εμπειρία σας σε αυτό το πεδίο είναι ανεκτίμητη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ακαμφιδάντηλος ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία επί της αρχής για βασικά στοιχεία αλλά τεχνικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της τύχης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και της εφαρμογής μελλοντικής μορατόριουμ στον εμπλουτισμό παραμένουν άλυτα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του στη Ρωσία, ο Φιδάν είπε ότι οι τεχνικές ομάδες εξακολουθούν και πρέπει να καθορίσουν ζητήματα που σχετίζονται με το αποθέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Υπάρχει μια αρχική κατανόηση σχετικά με τη διάλυση 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν. Αλλά ποιος θα πραγματοποιήσει τη διάλυση, ποιος θα την επιβλέψει και πώς θα επαληθευτεί, χρειάζεται ακόμη να συζητηθεί, είπε. Ο Φιδάν ανέφερε ότι οι συνθήκες πολέμου, η αμοιβαία δυσπιστία και οι περιφερειακές εξελίξεις, οι μελλοντικές της κατοχής του Λιβάνου από το Ισραήλ έχουν επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ενώ η Αμερικανική πλευρά μπορούσε να απαντήσει μέσα σε μια ώρα, οι Ιρανοί μερικές φορές χρειάζονταν μια εβδομάδα, είπε, προσθέτοντας ότι είχε ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να εμπλακούν σε άμεσες συνομιλίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επίσης επέκρινε τις περιφερειακές πολιτικές του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τις ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το Ισραήλ θέλει καταστροφή στην περιοχή. Θέλει να καταλάβει κάποια κράτη και να χρησιμοποιεί την τρομοκρατία. Αυτό έχει συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια αλλά και για την οικονομία. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διπλωματική αντίδραση. Ελπίζουμε ότι αυτή η διπλωματική απάντηση θα αποδώσει καρπούς και ότι όλες οι χώρες στην περιοχή μας θα ζήσουν σε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, είπε. Ο Φιδάν είπε ότι η σύγκρουση που αφορά το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είχε αποσπάσει την διεθνή προσοχή από τη Γάζα, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι οι περιφερειακές χώρες θα ξαναπροσδιορίσουν την εστίασή τους στη λωρίδα της Γάζας μόλις η κρίση εξασθενήσει. Προσθέσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας για τη δεύτερη φάση των συνομιλιών για την εκεχηρία στη Γάζα με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκία ΜΙΤ. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Φιδάν είπε ότι οι βασικές αποφάσεις που αναμένονται στην επόμενη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκαρα τον επόμενο μήνα δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Προσθέτοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι θεωρούν ότι η φιλοξενία της συνάντηση από την Τουρκία είναι ο κύριος λόγος που ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι το γεγονός ότι η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον πρόεδρο μας στην Τουρκία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθιστά δυνατή τη συμμετοχή του πρόεδρου Τραμπ, είπε ο Φιδάν. Αν δεν ήταν ο πρόεδρος μας και αν δεν ήταν η Τουρκία, ο Τραμπ δεν θα παρακολουθούσε και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν αποδίδει σημασία στη Σύνοδο. Είπε ότι οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο της 7 με 8 Ιουλίου συνεχίζονται εντατικά. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι πώς θα εκδοθούν οι αποχώσεις μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων για το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα και δεν είναι δυνατόν να αποφασιστούν σε μια συνάντηση όπου απουσιάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε. Ο Φιδάν δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες του στη Ρωσία έδειξαν πως δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που να παρεμποδίζουν τις διμερείς σχέσεις ή την περιφερειακή συνεργασία με τις δύο χώρες να επιδιώκουν την επέκταση της συνεργασίας. Οι αμοιβές επισκέψεις υψηλού επίπεδου συνεχίζονται και οι σχέσεις παραμένουν αμετάβλητες παρά το γεγονός ότι συζητούν τα ανοιχτά δύσκολα ζητήματα, πρόσθεσε. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους Ρώσους. Ακόμα και όταν είχαμε πολύ σοβαρές διαφωνίες, ξέραμε πώς να συνεργαζόμαστε και να οικοδομούμε εμπιστοσύνη. Και οι δύο ηγέτες έχουν σαφή όρομα, υπερασπίζονται τα συμφέροντα των χωρών τους μέσα σε ορισμένες αρχές και είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν μια επικοδομητική προσέγγιση, είπε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση

0: των μνημείων της Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συνεχίζουμε τώρα να ανακαλύπτουμε τις σημαντικές τοποθεσίες που βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τα ομιχλώδη βουνά της Μαύρης Θάλασσας και φιλοξενούμαστε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά οικοδομήματα της Τουρκία, τη Μονή Σουμελά. Η Μονή Σουμελά, χτισμένη πάνω σε απότομους βράχους που δεσπόζουν στην κοιλάδα Altındere, στην επαρχία Μάσικα του Τράψον, τραβά την προσοχή όχι μόνο με την αρχιτεκτονική της, αλλά και με την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με το φυσικό της περιβάλλον. Το οικοδόμημα αυτό, γνωστό στο λαό και ως Μονή της Παναγίας, υπήρξε για αιώνες ένα ιδιαίτερο κέντρο όπου η πίστη, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η φύση συναντώνται στο ίδιο σημείο. Η εικόνα της, καθώς μοιάζει σαν να είναι γαντζωμένη στη βραχώδη επιφάνεια που υψώνεται από τα βάθη της κοιλάδας, την έχει καταστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά μνημεία της Τουρκία. Η Μονή Σουμελά δεν περιλαμβάνεται στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά στον προσωρινό κατάλογο. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2000 με την ονομασία Σουμέλα Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Το καθεστώς αυτό υποδηλώνει ότι το οικοδόμημα αξιολογείται μεταξύ των σημαντικών πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να προταθούν ως υποψήφια για τον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο μέλλον. Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της Μονής είναι η αρμονία που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανθρώπινη αρχιτεκτονική και το δύσβατο φυσικό περιβάλλον. Το μοναστήρι τοποθετημένο στις απότομες πλαγιές της κοιλάδας Altındere δεν μοιάζει με μια κατασκευή αποκομμένη από τη φύση, αλλά με ένα συγκρότημα κτισμάτων που ενσωματώνεται πλήρως σε αυτήν. Η κατάσταση αυτή μετατρέπει τη Μονή από ένα απλό θρησκευτικό κτίσμα σε έναν ιδιότυπο χώρο κληρονομιάς με χαρακτήρα πολιτιστικού τοπίου. Το κτηριακό συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα διαμορφώθηκε με προσθήκες που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους. Στο μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνονται ο βραχώδης ναός, παρεκκλήσια, κελιά μαθητών, ξενώνας, βιβλιοθήκη, κουζίνα, αγίασμα και διάφοροι χώροι υπηρεσιών. Η συνύπαρξη αυτών των δομών αποδεικνύει ότι η Σουμελά στο παρελθόν δεν ήταν μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά ένα σημαντικό κέντρο με λειτουργίες εκπαίδευσης, στέγασης και πολιτιστικής μεταβίβασης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Μονής είναι οι τοιχογραφίες της. Στους τοίχους του βραχώδους ναού και των παρεκκλησιών, αυτές οι απεικονίσεις παρουσιάζουν σκηνές από το Ευαγγέλιο, καθώς και αναπαραστάσεις από τη ζωή του Ιησού Χριστού και της Παναγίας. Αυτά τα έργα δεν μεταφέρουν μόνο θρησκευτικές αφηγήσεις, αλλά και την καλλιτεχνική αντίληψη και τον πολιτιστικό πλούτο των περιόδων στις οποίες δημιουργήθηκαν. Στο φάκελο του προσωρινού καταλόγου τονίζεται επίσης ότι η Μονή αποτελεί πολιτιστικό αγαθό διεθνούς σημασίας λόγω των αρχιτεκτονικών της χαρακτηριστικών, της καλλιτεχνικής της αξίας και της δομής της που μαρτυρά την ιστορική μοναστηριακή παράδοση. Η προστασία της Μονής Σουμελά απαιτεί μια διαδικασία πιο περίπλοκη από πολλά άλλα ιστορικά κτίρια. Διότι εδώ αυτό που πρέπει να προστατευτεί δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά και η βραχώδης περιοχή όπου βρίσκεται το κτίσμα, το γύρω φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό η προσέγγιση προστασίας που αναπτύχθηκε στην Τουρκία βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο που εξετάζει μαζί τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα για την αποκατάσταση, την ενίσχυση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης βράχων. Το μοναστήρι, το οποίο έκλεισε για τους επισκέπτες το 2015 λόγω εργασιών αποκατάστασης και ασφάλειας, άνοιξε ξανά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε στάδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η διατήρηση του ιστορικού ιστού και η διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών υπήρξαν οι βασικές προτεραιότητες. Στις μέρες μας, ένα από τα κυρίαρχα θέματα γύρω από τη Μονή Σουμελά είναι η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Η Μονή, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού της Τουρκία, υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις στις μεταφορές, οι πεζοπορικές διαδρομές, η περιβαλλοντική διαχείριση και οι εφαρμογές για την ασφάλεια των επισκεπτών έχουν καταστεί αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτικής προστασίας. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση των φυσικών κινδύνων. Οι βραχώδεις πλαγιές που χαρίζουν στη Σουμελά τη μοναδική της όψη φέρουν ταυτόχρονα κινδύνους όπως η πτώση βράχων και οι κατολισθήσεις. Οι εργασίες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων και στην ασφαλή παράδοση του μνημείου στις μελλοντικές γενιές. Η Μονή αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι της πολυεπίπεδης ιστορικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Το οικοδόμημα φέρει ίχνη από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, την αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών και την Οθωμανική περίοδο, αποδεικνύοντας ότι η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Οι προσπάθειες της Τουρκία για την προστασία και την προβολή αυτής της κληρονομιάς συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Σήμερα, κοιτάζοντας τη Μονή Σουμελά, δεν βλέπουμε απλώς ένα εντυπωσιακό κτίσμα πάνω στους βράχους. Βλέπουμε ταυτόχρονα την πίστη, την τέχνη, τον μόχθο του ανθρώπου και τη σχέση που ανέπτυξε με τη φύση. Αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται μέσα στην ομίχλη της κοιλάδας Altındere είναι μια ισχυρή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει το απόσταγμα αιώνων στο σήμερα. Η παρουσία της Σουμελά στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δείχνει ότι στο μέλλον μπορεί να αξιολογηθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο προστασίας και προβολής. Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της αποφασιστικότητας της Τουρκία για τη διατήρηση της ιστορικής της κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας «Το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO» ανακαλύψαμε μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά ενσωματωμένη στη φύση πάνω στους απότομους βράχους της Μαύρης Θάλασσας. Η Μονή Σουμελά μας υπενθύμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να ζει άλλοτε στην πλαγιά ενός βουνού, άλλοτε στην επιφάνεια ενός βράχου και άλλοτε σε μια μνήμη που προστατεύεται επί αιώνες. Μέσα στον πολιτιστικό θησαυρό της Τουρκία, η Σουμελά κατέχει μια ιδιαίτερη θέση με την αρχιτεκτονική της, την καλλιτεχνική της αξία, το ιστορικό της παρελθόν και τις εργασίες συντήρησης. Αυτή η ισχυρή κληρονομιά που εκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν, συνεχίζει να ζει στην καρδιά της Μαύρης Θάλασσας. Στο επόμενο ταξίδι μας θα προχωρήσουμε προς έναν άλλο σημαντικό σταθμό του προσωρινού καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και θα ανακαλύψουμε μαζί μια διαφορετική σελίδα της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

κύριε Ότε, ζητήσε τίτλους. Ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Καζάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι οι δεσμοί με την Τουρκία ενισχύονται σταθερά και αποκτούν νέα σημασία. Φιντάν, τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία με την Αμερική Ιράν δεν έχουν ακόμη επιληθεί. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές δεν έχουν ακόμη καθορίσει ποιος θα αραιώσει, παρακολουθήσει και επαληθεύσει τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παρά την πρόοδο προς μια συμφωνία με την Αμερική Ιράν. Οι τουρκικές και ισπανικές αμυντικές βιομηχανίες υπεγράψαν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας. Οι συμφωνίες στοχεύουν στη σύνδεση μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων άμυνας, κύριων εργολάβων και αλυσίδων εφοδιασμού στην Τουρκία και την Ισπανία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Χακάν Φιντάν, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Ρωσία. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Πούτιν δέχθηκε τον Φιντάν στη ρωσική πόλη Καζάν. Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα απομαγνητοφώνηση των ενακτήριων δηλώσεων της συνάντησης, στην οποία ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε ότι δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκία αναπτύσσονται σταθερά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό, είπε ο Πούτιν στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο σύμβουλος του Πρόεδρου Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Πούτιν σημείωσε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν πάψει προπόδου να είναι απλώς τυπικές και είναι πραγματικά φιλικές, αποκτώντας διαρκώς νέο νόημα. Το Κρεμλίνο εξαίρει τον ρόλο του Ερδοάν. Ο Πούτιν είπε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στάση που τήρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και ζήτησε από τον Φιντάν να του μεταφέρει τις καλύτερες ευχές του.

βάζοντας παράλληλα τη χαρά του να τον αποδέχεται πάντα στη Ρωσία. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να συνδεθώ μαζί σας στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης και να συζητήσουμε επίκαιρα ζητήματα που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες μας, πρόσθεσε ο Πούτιν. Ο Φιδά μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ερδοάν στο Πούτιν και είπε τα εξής: «Πράγματι, η περιοχή μας και ο κόσμος έχουν μια ιδιαίτερη φορτωμένη διεθνή ατζέντα και η εμπειρία σας σε αυτό το πεδίο είναι ανεκτίμητη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ακαμφιδάντηλος ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία επί της αρχής για βασικά στοιχεία αλλά τεχνικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της τύχης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και της εφαρμογής μελλοντικής μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, παραμένουν άλυτα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του στη Ρωσία, ο Φιδάν είπε ότι οι τεχνικές ομάδες εξακολουθούν και πρέπει να καθορίσουν ζητήματα που σχετίζονται με το αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Υπάρχει μια αρχική κατανόηση σχετικά με τη διάλυση 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν. Αλλά ποιος θα πραγματοποιήσει τη διάλυση, ποιος θα την επιβλέψει και πώς θα επαληθευτεί, χρειάζεται ακόμη να συζητηθεί, είπε. Ο Φιδάν ανέφερε ότι οι συνθήκες πολέμου, η αμοιβαία δυσπιστία και οι περιφερειακές εξελίξεις, οι μελλοντικές της κατοχής του Λιβάνου από το Ισραήλ έχουν επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ενώ η Αμερικανική πλευρά μπορούσε να απαντήσει μέσα σε μια ώρα, οι Ιρανοί μερικές φορές χρειάζονταν μια εβδομάδα, είπε, προσθέτοντας ότι είχε ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να εμπλακούν σε άμεσες συνομιλίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επίσης επέκρινε τις περιφερειακές πολιτικές του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τις ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το Ισραήλ θέλει καταστροφή στην περιοχή. Θέλει να καταλάβει κάποια κράτη και να χρησιμοποιεί την τρομοκρατία. Αυτό έχει συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια αλλά και για την οικονομία. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διπλωματική αντίδραση. Ελπίζουμε ότι αυτή η διπλωματική απάντηση θα αποδώσει καρπούς και ότι όλες οι χώρες στην περιοχή μας θα ζήσουν σε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, είπε. Ο Φιδάν είπε ότι η σύγκρουση που αφορά το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είχε αποσπάσει την διεθνή προσοχή από τη Γάζα, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι οι περιφερειακές χώρες θα ξαναπροσδιορίσουν την εστίασή τους στη λωρίδα της Γάζας μόλις η κρίση εξασθενήσει. Προσθέσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας για τη δεύτερη φάση των συνομιλιών για την εκεχηρία στη Γάζα με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκία ΜΙΤ. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Φιδάν είπε ότι οι βασικές αποφάσεις που αναμένονται στην επόμενη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκαρα τον επόμενο μήνα δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Προσθέτοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι θεωρούν ότι η φιλοξενία της συνάντηση από την Τουρκία είναι ο κύριος λόγος που ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι το γεγονός ότι η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον πρόεδρο μας στην Τουρκία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθιστά δυνατή τη συμμετοχή του πρόεδρου Τραμπ, είπε ο Φιδάν. Αν δεν ήταν ο πρόεδρος μας και αν δεν ήταν η Τουρκία, ο Τραμπ δεν θα παρακολουθούσε και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν αποδίδει σημασία στη Σύνοδο. Είπε ότι οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο της 7 με 8 Ιουλίου συνεχίζονται εντατικά. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι πώς θα εκδηλωθούν οι αποχώρησεις μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και των Ευρωπαϊκών Ευρωπαίων για το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα και δεν είναι δυνατόν να αποφασιστούν σε μια συνάντηση όπου απουσιάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε. Ο Φιδάν δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες του στη Ρωσία έδειξαν πως δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που να παρεμποδίζουν τις διμερείς σχέσεις ή την περιφερειακή συνεργασία με τις δύο χώρες να επιδιώκουν την επέκταση της συνεργασίας. Οι αμοιβές επισκέψεις υψηλού επίπεδου συνεχίζονται και οι σχέσεις παραμένουν αμετάβλητες παρά το γεγονός ότι συζητούνται ανοιχτά δύσκολα ζητήματα, πρόσθεσε. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους Ρώσους. Ακόμα και όταν είχαμε πολύ σοβαρές διαφωνίες, ξέραμε πώς να συνεργαζόμαστε και να οικοδομούμε εμπιστοσύνη. Και οι δύο ηγέτες έχουν σαφή όρομα, υπερασπίζονται τα συμφέροντα των χωρών τους μέσα σε ορισμένες αρχές και είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν μια επικοδομητική προσέγγιση, είπε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των μνημείων της Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, συνεχίζουμε τώρα να ανακαλύπτουμε τις σημαντικές τοποθεσίες που βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς τα ομιχλώδη βουνά της Μαύρης Θάλασσας και φιλοξενούμαστε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά οικοδομήματα της Τουρκία, τη Μονή Σουμελά. Η Μονή Σουμελά, χτισμένη πάνω σε απότομους βράχους που δεσπόζουν στην κοιλάδα Altındere, στην επαρχία Μάσικα του Τράψον, τραβά την προσοχή όχι μόνο με την αρχιτεκτονική της, αλλά και με την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με το φυσικό της περιβάλλον. Το οικοδόμημα αυτό, γνωστό στο λαό και ως Μονή της Παναγίας, υπήρξε για αιώνες ένα ιδιαίτερο κέντρο όπου η πίστη, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η φύση συναντώνται στο ίδιο σημείο. Η εικόνα της, καθώς μοιάζει σαν να είναι γαντζωμένη στη βραχώδη επιφάνεια που υψώνεται από τα βάθη της κοιλάδας, την έχει καταστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά μνημεία της Τουρκία. Η Μονή Σουμελά δεν περιλαμβάνεται στον κύριο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά στον προσωρινό κατάλογο. Σύμφωνα με τα αρχεία του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο το 2000 με την ονομασία Sumela Monastery, The Monastery of Virgin Mary. Το καθεστώς αυτό υποδηλώνει ότι το οικοδόμημα αξιολογείται μεταξύ των σημαντικών πολιτιστικών αγαθών που μπορούν να προταθούν ως υποψήφια για τον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο μέλλον. Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά της Μονής είναι η αρμονία που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανθρώπινη αρχιτεκτονική και το δύσβατο φυσικό περιβάλλον. Το μοναστήρι τοποθετημένο στις απότομες πλαγιές της κοιλάδας Altındere δεν μοιάζει με μια κατασκευή αποκομμένη από τη φύση, αλλά με ένα συγκρότημα κτισμάτων που ενσωματώνεται πλήρως σε αυτήν. Η κατάσταση αυτή μετατρέπει τη Μονή από ένα απλό θρησκευτικό κτίσμα σε έναν ιδιότυπο χώρο κληρονομιάς με χαρακτήρα πολιτιστικού τοπίου. Το κτηριακό συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα διαμορφώθηκε με προσθήκες που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους. Στο μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνονται ο βραχώδης ναός, παρεκκλήσια, κελιά μαθητών, ξενώνας, βιβλιοθήκη, κουζίνα, αγίασμα και διάφοροι χώροι υπηρεσιών. Η συνύπαρξη αυτών των δομών αποδεικνύει ότι η Σουμελά στο παρελθόν δεν ήταν μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά ένα σημαντικό κέντρο με λειτουργίες εκπαίδευσης, στέγασης και πολιτιστικής μεταβίβασης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Μονής είναι οι τοιχογραφίες της. Στους τοίχους του βραχώδους ναού και των παρεκκλησιών, αυτές οι απεικονίσεις παρουσιάζουν σκηνές από το Ευαγγέλιο καθώς και αναπαραστάσεις από τη ζωή του Ιησού Χριστού και της Παναγίας. Αυτά τα έργα δεν μεταφέρουν μόνο θρησκευτικές αφηγήσεις, αλλά και την καλλιτεχνική αντίληψη και τον πολιτιστικό πλούτο των περιόδων στις οποίες δημιουργήθηκαν. Στο φάκελο του προσωρινού καταλόγου τονίζεται επίσης ότι η Μονή αποτελεί πολιτιστικό αγαθό διεθνούς σημασίας λόγω των αρχιτεκτονικών της χαρακτηριστικών, της καλλιτεχνικής της αξίας και της δομής της που μαρτυρά την ιστορική μοναστηριακή παράδοση. Η προστασία της Μονής Σουμελά απαιτεί μια διαδικασία πιο περίπλοκη από πολλά άλλα ιστορικά κτίρια. Διότι εδώ αυτό που πρέπει να προστατευτεί δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά και η βραχώδης περιοχή όπου βρίσκεται το κτίσμα, το γύρω φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό η προσέγγιση προστασίας που αναπτύχθηκε στην Τουρκία βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο που εξετάζει μαζί τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα για την αποκατάσταση, την ενίσχυση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης βράχων. Το μοναστήρι, το οποίο έκλεισε για τους επισκέπτες το 2015 λόγω εργασιών αποκατάστασης και ασφάλειας, άνοιξε ξανά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε στάδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η διατήρηση του ιστορικού ιστού και η διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών υπήρξαν οι βασικές προτεραιότητες. Στις μέρες μας, ένα από τα κυρίαρχα θέματα γύρω από τη Μονή Σουμελά είναι η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Η Μονή, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού της Τουρκία, υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις στις μεταφορές, οι πεζοπορικές διαδρομές, η περιβαλλοντική διαχείριση και οι εφαρμογές για την ασφάλεια των επισκεπτών έχουν καταστεί αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτικής προστασίας. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση των φυσικών κινδύνων. Οι βραχώδεις πλαγιές που χαρίζουν στη Σουμελά τη μοναδική της όψη φέρουν ταυτόχρονα κινδύνους όπως η πτώση βράχων και οι κατολισθήσεις. Οι εργασίες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων και στην ασφαλή παράδοση του μνημείου στις μελλοντικές γενιές. Η Μονή αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι της πολυεπίπεδης ιστορικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Το οικοδόμημα φέρει ίχνη από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, την αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών και την Οθωμανική περίοδο, αποδεικνύοντας ότι η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Οι προσπάθειες της Τουρκίας για την προστασία και την προβολή αυτής της κληρονομιάς συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Σήμερα, κοιτάζοντας τη Μονή Σουμελά, δεν βλέπουμε απλώς ένα εντυπωσιακό κτίσμα πάνω στους βράχους, βλέπουμε ταυτόχρονα την πίστη, την τέχνη, τον μόχθο του ανθρώπου και τη σχέση που ανέπτυξε με τη φύση. Αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται μέσα στην ομίχλη της κοιλάδας Altındere είναι μια ισχυρή πολιτιστική μνήμη που μεταφέρει το απόσταγμα αιώνων στο σήμερα. Η παρουσία της Σουμελά στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δείχνει ότι στο μέλλον μπορεί να αξιολογηθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο προστασίας και προβολής. Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της αποφασιστικότητας της Τουρκία για τη διατήρηση της ιστορικής της κληρονομιάς. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» ανακαλύψαμε μία μοναδική πολιτιστική κληρονομιά ενσωματωμένη στη φύση πάνω στους απότομους βράχους της Μαύρης Θάλασσας. Η Μονή Σουμελά μας υπενθύμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να ζει άλλοτε στην πλαγιά ενός βουνού, άλλοτε στην επιφάνεια ενός βράχου και άλλοτε σε μια μνήμη που προστατεύεται επί αιώνες. Μέσα στον πολιτιστικό θησαυρό της Τουρκία, η Σουμελά κατέχει μια ιδιαίτερη θέση με την αρχιτεκτονική της, την καλλιτεχνική της αξία, το ιστορικό της παρελθόν και τις εργασίες συντήρησης. Αυτή η ισχυρή κληρονομιά που εκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν, συνεχίζει να ζει στην καρδιά της Μαύρης Θάλασσας. Στο επόμενο ταξίδι μας θα προχωρήσουμε προς έναν άλλο σημαντικό σταθμό του προσωρινού καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και θα ανακαλύψουμε μαζί μια διαφορετική σελίδα της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία.
0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!